0: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
1: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
0: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη, να ξέρεις, στη ψυχή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

νέα συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τη ζωή.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

0: www.cleanersunited.co.uk.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Moore. Costantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Costantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Costantinos Argyros, Athena Moore. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Lana Greek Radio, το 103,3 FM. Εμένα τη Μάρια Πίτση και το Breakfast, αλλά ελληνικά.

αρρωστήσεις, ότι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καλώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας. Εμείς με τον Νικηφόρο Βυθούλκα θα με κοιτάς στα μάτια και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 21 βαθμούς Κελσίου. Πιθανόν βροχοπτώσεις, αν και την Παρασκευή έχουμε πει ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε βροχές. Τελικά εδώ φυσικά έχουν αλλάξει όλα αυτά και εδώ δείχνει ότι πιθανόν βροχοπτώσεις κατά το μεσημέρι προς το απόγευμα σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε έτσι λίγους ελαφριούς ανέμους και κυρίως συννέφια με πάρα πολύ λίγη ηλιοφάνεια. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των underground και την κίνηση στο δρόμο. Είναι και bank holiday σήμερα, οπότε για να δούμε. Ξεκινάμε με την Bakerloo Line, όπου έχει τρομερές καθυστερήσεις. Στην Central Line τώρα, ο σταθμός Liverpool Street, Holland Park και Chancery Lane είναι κλειστοί και έτσι τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η Hammersmith and City Line, ο σταθμός Ladbroke Grove είναι κλειστός και έτσι της Hammersmith and City Line τα τρένα δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η Northern Line δεν έχει σέρβις μεταξύ των στάσεων Archway and High Barnet και μεταξύ Archway and Mill Hill East. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Wow. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας. Δεν έχει κίνηση στον δρόμο. Wow, that is something new. That is something new. Okay. Δεν έχει κίνηση στον δρόμο. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, πάμε τότε εμείς λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα 31 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πώς από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, τα μαθαίνουμε μαζί παρέα. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και επιστρέφουμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1854 που ένα μεγάλο ξέσπασμα χολέρας εκδηλώνεται στο στόχο του Λονδίνου. Ο γιατρός John Snow το αποκαλεί το πιο τρομερό ξέσπασμα χολέρας που έχει σημειωθεί ποτέ σε αυτό το βασίλειο. Σαν σήμερα το 1888 το σώμα του πρώτου θύματος του Jack του Αντεροβγάλτη της Mary Ann Nichols βρίσκεται στο Whitechapel στο East End του Λονδίνου. Σαν σήμερα το 1897 ο Thomas Edison κατοχυρώνει με δίπλωμα έβρεση τεχνίας στο κινητοσκόπιο, σωστά το διαβάζα. Την κινητοσκοπική λοιπόν κάμερα, μια συσκευή που παράγει κινούμενες εικόνες. Σαν σήμερα το 1917 ο Sun Yat-sen και το κοινοβούλιο των υποστηρικτών του εγκαθιδρύουν στρατιωτική κυβέρνηση στην Γκουανγκζού της Κίνας και τον εκλέγουν στρατηγό. Σαν σήμερα το 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίων των απόρων. Σαν σήμερα το 1957 η Ομοσπονδία της Μαλαισίας αποκτά ανεξαρτησία από την Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα το 1980 ιδρύεται στο Γκάνγκ της, στο μια περιοχή της Πολωνίας. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να το... Δεν κάνει γλώσσα μου, συγγνώμη. Λοιπόν, σε μια περιοχή λοιπόν της Πολωνίας, το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στην χώρα. Σαν σήμερα το 1994, συγγνώμη, το 1993, 50ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, οι ταινίες Shortcuts σε σκηνοθεσία Robert Altman και η ταινία Three Colors Blue σε σκηνοθεσία Christoph Kieslowski βραβεύονται από κοινού με τον Χρυσό Λέοντα. Σαν σήμερα το 1994 ο προσωρινός Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Sinn Féin κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στην Βόρεια Ιρλανδία. Σαν σήμερα το 1997 σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ Φαγέντ και τον οδηγό της Μιρέας Μερσέντας, ενώ τραυματίζεται και ο σωματοφυλακάς της. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σε συνολικές γραμμές για τα γεγονότα του σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: A Grade 2 listed building owned by a North London college could be turned into a healthcare centre, including GP surgeries and community care facilities. The building has most recently been used as an administrative office serving the college, but has gradually deteriorated due to age and weathering. Harrow, Richmond and Uxbridge College have tabled plans to convert the building, known as the White House, into a community health hub that can be used by local residents and students. The GP services will be provided by a relocated and expanded Headstone Road practice within its current catchment area. A coroner has issued a warning over NHS triage systems after the death of a North London woman from complications following surgery. Mulwembet Mulu, Johannes, 53, died in February 2025 from complications from minimally invasive brain surgery she underwent weeks before. An inquest into her death concluded that she died from a combination of pneumonia following a stroke and seizure, brought on by low sodium levels following the operation to remove a non-cancerous brain tumour. Ms. Johannes began experiencing intermittent vomiting 3 days after she was discharged from University College London Hospital, UCLH, in Camden in January 2025. Clinical staff had advised her upon discharge that this symptom would be a red flag, and any vomiting would need urgent medical attention. The next day, after her son called 111, he was advised that she'd treat the symptoms at home. He placed another call the following day and was told that if she continued vomiting, she should come to A&E. 2 hours later that morning, she was found unresponsive, and by the time paramedics arrived, she was in cardiac arrest. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε το ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και το ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1870 που γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρι. Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Van Morrison, Ιρλανδός rocker. Σαν σήμερα το 1949 γεννιέται ο Richard Gere, Αμερικάνος ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, το 1847 επιβιώνει ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Σαν σήμερα το 1867 επιβιώνει ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής, ποιητής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973 επιβιώνει ο Τζον Φόρντ, Αμερικάνος σκηνοθέτης, γνωστός για την ταινία «Ταχυδρομική άμαξα». Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές με τα γεγονότα που αναφέραμε, που προαναφέραμε, και με το ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και να την επισκεφθείς στην ιστοσελίδα εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση της σημερινής ημερομηνίας, όπου περιλαμβάνει 204 γεγονότα συνολικά, 54 γεννήσεις και 49 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, και για να δούμε τώρα αν έχει κίνηση και εννοείται αν έχουν φτιάξει οι γραμμές των undergrounds, τα δρομολόγια τους. Για την ώρα όμως, Αγάπη Καλοκαιρινή, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103.3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Πιθανόν βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετέπειτα με... αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου φυσικά. Για αυτή την ώρα όμως έχουμε λίγη ηλιοφάνεια με συννέφια και θα έχουμε και κυρίως λίγο δυνατούς ανέμους σήμερα. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής. Τα τρένα της Central Lines δεν σταματάνε στους σταθμούς Liverpool Street and Holland Park. Η Circle Line δεν σταματάνε τα τρένα της Circle Line στον σταθμό Ladbroke Grove, καθώς επίσης και της Hammersmith and City Line. Η Northern Line τα τρένα δεν σταματάνε στην στάση Angel, καθώς επίσης και δεν υπάρχει service μεταξύ των στάσεων Archway and High Barnet, Archway and Hill, Mill Hill East. Όλες οι υπολείπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, το ίδιο με πριν, δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση για αυτή την ώρα, μάλιστα. Μάλλον επειδή είναι bank holiday, ο κόσμος έχει μείνει σπίτι του και κοιμάται αυτή την ώρα. Οπότε, yeah. Ωραία, μάλιστα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο, τον πρώτο γρίφο αυτής της εβδομάδας, τον τελευταίο γρίφο του Αυγούστου. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν πώς κλείνουμε τον Αύγουστο μας. Άκου προσεκτικά. 5-10 κουβαλούν και 18 σφυροκοπούν. Τι είναι? 5-10 κουβαλούν και 18 σφυροκοπούν. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τους Σταβέντο με την Ευαγγελία Γλυκό με Θύση και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: boy.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. A little faster, a little louder, a little faster, a little louder. LGR 103,3.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνή ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα, η οποία είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή. Για να δούμε λοιπόν γιατί. Η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικάνικης διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρους της διακρίσης. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικάνικης καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικάνικη διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του ανδρατικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Η αφρικάνικη διασπορά περιλαμβάνει επίσης τους Ζανς, απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στη Μέση Ανατολή από Άραβες και Πέρσες δουλεμπόρους και τους Σίντι, απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στην Ινδική Υπόήπειρο. Στις χώρες με τη μεγαλύτερη αφρικάνικη διασπορά περιλαμβάνονται η Βραζιλία με 105 εκατομμύρια, η ΗΠΑ πάνω από 46 εκατομμύρια, η Αϊτή σχεδόν 10 εκατομμύρια και η Κολομβία σχεδόν 5 εκατομμύρια. Άλλες χώρες με σημαντικό αφρικάνικο πληθυσμό, πάνω από 1 εκατομμύριο, είναι η Γαλλία, η Εμένη, η Σαουδική Αραβία, η Τζαμάικα, η Βρετανία, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ιταλία, η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός, η Κούβα και η Γερμανία. Το 2015, ο ΟΗΕ ανακήρυξε τη Διεθνή Δεκαετία για τους Ανθρώπους Αφρικάνικης Καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αφρικάνικης καταγωγής που ζουν εκτός της Αφρικάνικης Ηπείρου. Το 2020, συνοψίζοντας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της καμπάνιας, ο ΟΗΕ επισήμανε ότι αν και είχε σημειωθεί πρόοδος σε νομοθετικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις. Το γεγονός των ταραχώδους έτου 2020 κατέδειξαν ότι οι άνθρωποι αφρικάνικης καταγωγής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ρατσισμό, αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τον συστηματικό ρατσισμό και τις διαρθρωτικές ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη και η δολοφονία του George Floyd από αστυνομικούς στη ΣΥΠΑ προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την φυλετική αδικία και την αστυνομική βία. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2020 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 31η Αυγούστου ως Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή. Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την πρώτη διεθνή διάσκεψη των νεκρών που οργανώθηκε από τον Μάρκους Γκάρβεϊ και την Παγκόσμια Ένωση για την Βελτίωση των Νέγρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1920. Αποτέλεσμα ήταν η υιοθέτηση της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Νέγρων, η οποία καταδίκασε την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία της Αφρικής και ενέκρινε επίσημα την κόκκινη, μαύρη και πράσινη πανεφρικανική σημαία. Οι κύριοι στόχοι της Διεθνούς ημέρας ανθρώπων με αφρικάνικη καταγωγή είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία της κληρονομιάς και του πολιτισμού των αφρικάνικων λαών και τη συμβολή της αφρικάνικης διασποράς στην ανάπτυξη των κοινωνιών, να προωθήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων αφρικάνικης καταγωγής και να συμβάλλει στην εξάλληψη των εις βάρους της διακρίσεων. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr / World Days. Αυτά είχαμε να πούμε για την Διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα. Ο γρίφος μας έχει ως εξής: 5, 10 κουβαλούν και 18 σφυροκοπούν. Κάτι δηλαδή που, σαν το σφύρι που κοπανάει. Και η βοήθεια που θα δώσω είναι ότι ψάχνω δύο πράγματα. Τα 5-10 τι είναι και τα 18 τι είναι, δύο πράγματα, τα οποία βρίσκονται πάνω μας. Αυτά τα δύο πράγματα, τα δύο ονόματα που ψάχνω εγώ σήμερα, είναι δύο οι απαντήσεις που θέλω, είναι κάτι που βρίσκεται πάνω στο ανθρώπινο το σώμα.
Για να δω λοιπόν αν έχω βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments.

0: history in the making. Gostandinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ακούτε LGR.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Για την ώρα έχουμε λίγη ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετέπειτα, από την καρδιά του μεσημεριού και μετέπειτα, να περιμένουμε κάποιες βροχοπτώσεις, αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Για να δούμε λοιπόν τη λειτουργία των undergrounds, για να δούμε αν έχουν φτιάξει τα δρομολόγια. Ξεκινάμε με την Central Line, όπου τα τρένα δεν σταματάνε στην στάση Liverpool Street. Η Circle Line, τα τρένα δεν σταματάνε στην στάση Ladbroke Grove, καθώς επίσης και τις Hammersmith and City Line τρένα. Η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow-on-the-Hill and Uxbridge. Στην Northern Line τώρα, ο σταθμός Angel είναι κλειστός και έτσι τα τρένα δεν σταματάνε, καθώς δεν έχει και σέρβις μεταξύ των στάσεων Archway and High Barnet, Archway and Mill Hill East. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε λοιπόν η κίνησή μας στο δρόμο, αν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει κίνηση στο δρόμο. Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη, το «Σ' αγαπώ», και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να δούμε τη σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. 5-10 κουβαλούν και 18 σφυροκοπούν. Και έχω πει ότι είναι κάτι που βρίσκεται πάνω μας και η σωστή απάντηση είναι τα χέρια και τα δόντια όταν τρώμε. Αυτό λοιπόν έψαχνα σήμερα, τα χέρια και τα δόντια, και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Κατερίνα Μενίκου και την κυρία Γεωργία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Ο τελευταίος γρίφος κιόλας και του Αυγούστου. Ξεκινήσουμε από την επόμενη φορά, θα ξεκινήσουμε με φθινοπορεινούς γρίφους, όχι ότι αλλάζει κάτι συγκεκριμένα, απλά έτσι να λέω εγώ. Don't mind me. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα με τους γρίφους μας. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Georgia George, Είναι Καλοκαίρι, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας να πούμε τα bye-bye μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Δυστυχώς, δεν πειράζει όμως. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής από τις 10 μέχρι και τις 1 με το Meet Mornings να σου κρατήσει συντροφιά. Ραντεβουδάκι θα έχουμε ξανά μαζί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast άλλα ελληνικά 7 η ώρα την Τετάρτη. Κλείσαμε λοιπόν τον Αύγουστο μαζί παρέα. Ελπίζω το καλοκαίρι να ήταν όμορφο για εσένα μέχρι στιγμής. Καλοκαίρι θα λέμε ακόμη, εννοείται και αρχές του Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά το φθινόπωρό μας όπου να είναι θα έμπει για τα καλά και θα τις νιώθουμε τις φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες και τις θερμοκρασίες. Καιρός να αλλάξουμε την καρνταρόπα μας από καλοκαίρι σε λίγο πιο ζεστά ρούχα όπου να είσαι. Λοιπόν, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, καλό μήνα για αύριο να έχεις. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάσαι πάντα να χαμογελάς and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Μαρία Πίτση που ήταν εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε Μαρία μου, να είσαι καλά, να έχει μια θαυμάσια μέρα. Και εσύ και η οικογένειά σου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας. Και εύχομαι να παραμείνετε μαζί μας και υποσχόμαστε ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε. Ο ήλιος είναι μαζί μας. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα σε λίγο. Προς το παρόν, για να δούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Έστεινε μαντί και θέλω να μ' αγαπάς και μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στα 13 λεπτά μετά τις 10 να κοιτάξουμε λίγο τον καιρό. Προς το παρόν 17 βαθμοί Κελσίου, ο ήλιος είναι μαζί μας και φαίνεται ότι θα παραμείνει για λίγο μαζί μας. Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 3 και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 η ώρα. Ο ήλιος θα ντύσει στις 7:49 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Απόψε, δυστυχώς, δεν προβλέπεται να βγει το φεγγάρι early, νωρίς. Θα βγει μετά τις 4 όμως, για κάνα 2 ώρες. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε για το φεγγάρι, η κυρία Άννα και οι άλλοι, θα ξημερώσουμε το καλό αύριο στις 6:13 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου και ο ήλιος θα είναι μαζί μας για λίγο. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. 17 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Here we go. 1 και μοναδικό.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του 8ου μήνα του 2026. Δεν είναι η πρώτη φορά που έμπαζε νερά 26 χρονών το μοιραίο καταμαράν που βυθίστηκε στην Κερίνια, αιωνία για τους αγνοωμένους. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις σοβαρές καταγγελίες από τους επιβάτες. Φθηνότερο ρεύμα δεν θα έχουμε, κόβει σε εισαγωγικά τη συζήτηση ο Γενικός Ελεκτής λόγω του πισωγυρίσματος στο Δερματικό Βασιλικού. Ζήτησε αναβολή της συνάντησης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Εχιουρμάν. Η τουρκοκυπριακή πλευρά λόγω της τραγωδίας ανοιχτά της Κερίνιας. Είδε ΟΗΠΗ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταγράφηκαν οι καλύτερες επιδόσεις της αγοράς εργασίας. Το ΑΠΟΕΛ, νέα ανατροπή με Μπάρακ, έρχεται ξανά Κύπρο και φοράει τα γαλαζοκίτρινα. Ο Μπάρακ, ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, ξεσπά μετά την εμφάνισή του στην Κύπρο. Τι συνέβη? Συνταξιοδοτικό. Τα κλειδιά της μεταρρύθμισης και ποιοι θα δουν αυξήσεις. Κοιτάζουμε τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Έτσι έπεσε το κοντέινερ από την Ταλίκα και μπλόκαρε τον κυκλικό κόμβο του Ladies Mile. Δύο εστίες φωτιάς κατά μήκος του δρόμου στον Κάβο Γκρέκο. Επιστρέφουν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Πάνω από 500 οδηγοί πιάστηκαν με κινητό, βροχή σε εισαγωγικά τα πρόστιμα. Θανατηφόρο στην Αυδή μου. Διερευνάται αν προσπάθησε να κάνει αναστροφή στον αυτοκινητόδρομο της Λάρνακας ο άτυχος Ανδρέας. Αναστάτωση μάλλον στη Λεμεσό, κοντέινερ έπεσε από φορτηγό.

0: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
1: What's their name again?
0: geodrive.cy.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, τίτλοι ειδήσεων ελληνικών εντύπων σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, 2026. Στην Κυψέλη εξετάζεται εγκληματική ενέργεια για τον θάνατο του βρέφους. Αφροδίσιο νόσημα εντοπίστηκε στα δύο ανήλικα αγόρια. Στην Κυψέλη διαχειριστής Air Bomb τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η αστυνομία. Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου. Στην Κυψέλη λοιπόν δεν ήθελα να το αποχωριστώ, είπε η 28χρονη Γερμανίδα για το κατεψυγμένο βρέφος. Έγκυος η κόρη της, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν δικό της και το νεκρό μωρό. Θρίλερ στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική ψάχνει την απάντηση για το νεκρό βρέφος. Πώς και πότε πέθανε. Τι ισχυρίστηκε η μητέρα. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού. Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες. Ασπίδα του Αχιλλέα υπεγράφει η σύμβαση Ελλάδα και Ισραήλ στα 3 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη. Οι 1666 κωδικοί που μπαίνουν στο καλάθι των μειώσεων. Μάλιστα. Πιο κάτω. Αμπραχάμ Λίνγκολμν στην Θαϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στην θάλασσα 5.000 ναύτες. Μέτρα για την πορνεία εν ώψη της άφιξης του αεροπλανοφόρου. Ανίποτη τραγωδία στην Κερίνια. Στην λίστα των αγνωμένων οικογένειες και μικρά παιδιά. Ναυάγιο στην Κερίνια. Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το φυτισμένο καταμαράν. Πώς έγινε η τραγωδία. Ζαχαράκι, 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μετά σε μια δεκαετία. Αύξηση κατώτατου. Οι Σέρες, ο ΠΑΟΚ και ο Ντέλιας, ο Σαμαράς και οι αγροτοσυνδικαλιστές, τα θύματα της Πολιέκο. Και πιο κάτω, να δούμε τι έχουμε πιο κάτω. Νεπάλ, οι αρχές αναζητούν τον πατέρα της 5χρονης η Σάρα που σώθηκε από τις πλημμύρες. 903 δυστυχώς οι νεκροί, πάνω από 4.200 αγνοούμενοι. Στον Πειραιά 4 άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου. Ο ένας διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αποθέωση Βούλγαρη. Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνι έχετε μείνει. Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην Ρόδο. Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα. New York Times, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να σταματήσουν τους πολέμους τους. Το μάθημα του Αφγανιστάν. Ο κύριος Τραμπ, κάνουμε το hug, το βίντεο AI που ανέβασε στην πλατφόρμα True Social. Τρόμος σε πτήση. Μεθυσμένος Άγγλος επετέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα. Κύριε Λες. Πιο κάτω. Καιρός. Το Icon κλειδώνει ζέστη και για αυτή την εβδομάδα η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα. Θερμικές νησίδες
γιατί ορισμένες γειτονιές της Αθήνας είναι έως και 10 βαθμούς θερμότερες από άλλες. Στην Θεσσαλονίκη, 38χρονος έπεσε και τραυματίστηκε κατά την πύλη 11 στο λιμάνι. Τραγωδία στον Grand Canyon, ένα νεκρός και 14 αγνοούμενοι πλημμύρισε το τεράστιο Φαράγγι. Τα τρία καμπανάκια της πραγματικής οικονομίας, τι ζητούν έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες εν όψη Δέλτα Εψιλοθήτα. Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια, ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει. Κύριε Λέσου, στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια. Καλά, δεν κοιμάται, δεν καταλαβαίνω. Παναγιώτη Ραφαήλ, μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του. Καταγγέλει η οικογένεια. Αυτά είναι τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, στα 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Νοτίνο και συνεχίζουμε.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Πάμε να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Στην Κύπρο λοιπόν συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων του ναυαγίου που έγινε στην Κερίνια. Πιο κάτω, Μαρουσάκης, ζέστη, αστάθεια και καταιγίδες. Ο καιρός την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Στην Ουκρανία οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν 12 εκατομμύρια βιβλία λίγο πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ο κύριος Τραμπ, το νησί Χάργ γίνεται κομματάκια, σε εισαγωγικά. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Γερμανία ο Φρίντικ Μέρτς προειδοποίησε για σημαντική ζημιά, σε εισαγωγικά, σε περίπτωση διακυβέρνησης του AFD. Πιο κάτω, κυκλικό ουράνιο τόξο σχηματίστηκε κάτω από γέφυρα στην Κίνα. Πώς εξηγείται? Στο Ιράν ο στρατός ανακοίνωσε επίθεση σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Νεπάλ. Οι κάτοικοι ενταφιάζουν τους νεκρούς τους μετά την φωνική πλημμύρα. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί σωροί. Έκρηξη κοντά στο νησί Λαγκάρ μετά το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε δύο εκτοξευτήρες. Άμα τρέξεις, σε πυροβολούν. Μέσα στην κρίση των μαζικών απαγωγών στην Νιγηρία. Και ο κάτω, ο Μαδούρο, το μήνυμα μέσα από τη φυλακή. Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες σε ένα μικρό δώρο, λέει. Πώς έγινε το ναυάγιο στην Κερίνια? Οι δραματικές στιγμές της διάσωσης και οι καταγγελίες. Πλημμύρες στο Νεπάλ. Διευθυντής έσωσε 900 μαθητές λίγα λεπτά πριν τα νερά φτάσουν στο σχολείο. Λίμνη της Αμερικής. Διχασμός Google και Apple για την μετονομασία της λίμνης Οντόριο. Και ο κάτω, τα σκυλιά καταχτούν τα εξώφυλλα της μόδας. Τα σκυλιά, βλέπεις. Γιατί το κοινό προτιμά πλέον ένα μπίλγκα από το μοντέλο. Ναυάγιο στην Κερίνια, αυξήθηκαν οι νεκροί δυστυχώς. Στα χέρια των αρχών ο καπετάνιος και 7 ακόμη. Ντόναλντ Τραμπ, έντονες αντιδράσεις για την AI φωτογραφία με την Ντόλι Πάρτον, αειδιαστικό, λέει. Ναυάγιο στην Κερίνια, βίντεο, ντοκουμέντο μέσα από το πλοίο. Η στιγμή που μπαίνουν τα νερά. Νεπάλ, ξεκίνησαν οι μαζικές ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων από τις πλημμύρες. Στους 781 οι νεκροί δυστυχώς. Στην Κύπρο 7 οι νεκροί από το πλοίο που ανετράπη στα ανοιχτά στην Κερίνια. Δυστυχώς και αυτό ένα μεγάλο τραγικό γεγονός. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας στα 43 λεπτά μετά τις 10. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 11, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3. Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
4: Basta. Let's go.

0: 9 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για εσάς, όπως κάνουμε πάντα. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που επικοινώνησε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που θέλει να ακούσει κάποια τραγούδια. Βεβαίως, βεβαίως, λίγο πιο ύστερα θα τα ακούσουμε. Και καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που είναι στα Μάξι. Καλημέρα στην κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε οδηγώντας, όπως είναι ο Δώρος ο Μούλος. Καλημέρα αγαπητέ Δώρο. Καλημέρα στον Τάσο Χάνα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Και όπως είπε και η κυρία Μαρία, αν και νωρίς, αύριο είναι η πρώτη του μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε όλοι μας. Τελειώνει ο 8ος μήνας σήμερα και μπαίνουμε στον 9ο μήνα του 2026. Μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πάτα πάτα.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

στα 7 λεπτά μετά τις 11 θα διαβάσουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για την έναξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί το 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σερωνιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με την χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών αναλογίων, των κοινοτήτων και των εκκλησιών στην Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους, στο 25α Trinity Road, Wood Green, London, N22, 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε, στείλτε μάλλον email στο theatrabyzantinemusic@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα και στους υπόλοιπους, και να τους χαρίσουμε και ένα τραγούδι κυπριακό. Είναι η Παφίδισσα, χαρισμένο και σε όλους τους παφίδες και τις παφίδισσες, ιδιαίτερα στην κυρία Νίκη που κάποτε λέει ότι μας ακούει αλλά δεν ακούει τραγούδια για την Πάφο. Ορίστε, να το πω.

0: Αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να πω θέλω καλημέρα σε όλους εκεί στο Δήμος Continental. Καλημέρα στο Μάριο και την Ειρήνη που σας περιμένουν κάθε πρωί από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lane, Palmer's Green, για να σας εξυπηρετήσουν και να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Μπείτε στην ιστοσελίδα τους, εάν έχετε πρόσβαση, www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. 14 λεπτά μετά τις 11. Να πούμε και άλλες καλημέρες, μια και μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Να πούμε καλημέρα λοιπόν εκεί στα Αστέρια, στο Cleaners Unite, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση, για τις υπηρεσίες σας. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Τα Αστέρια λοιπόν ξεκινούν πολύ σύντομα τις βραδιές με μουσική. Περισσότερες λεπτομέρειες ακούσετε και από το διαφημιστικό που έρχεται. Να πούμε καλημέρα εκεί στο Αρώμα Πατήσερη, στον Ανδρέα, στην Μάρο, στην κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Βίλτον, στον Άντι και την ομάδα του εκεί, το Διόνυσος. Καλημέρα στην Κουζίνα Express και τον Άρη, όλους τους άλλους εκεί. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αναστάσιος Δράμος, ό,τι κι αν κάνω. Να πούμε λίγο για το Bicommunal Festival. Bicommunal Cypriot Festival, το τρίτο λοιπόν που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Wood Green, London N22, θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Θα γίνουν διάφορα μουσικά, θα υπάρχουν περίπτερα με φαγόσιμα, δέσματα, παρουσιακά, χώροι όπου παίζουν τα παιδιά. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται για τρίτη κατά συνέχεια, έχει αφορά, με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων και άλλων κοινοτήτων φυσικά, Αρμενίων, Μαρονιτών και άλλων. Bicommunal Cypriot Festival, the third one, at Sunday, the 4th of October, 2026, at the Exernan grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information very soon. Αυτά. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στον φίλο μου τον Φίβο και τη Χριστάλα και να τους ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια όμορφη εβδομάδα.

0: 03600 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στον Οδύνο, κυρίες και κύριοι. Κωνσταντίνος Αργυρός στις Park for One Night Only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Don't miss a spectacular, immersive show. Official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, έρχεται πίσω εδώ στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η-22 Οκτωβρίου, και να πούμε ότι official radio partner είναι το ελληνικό ραδιοφωνοδίνο, το London Greek Radio. Αυτά.

0: χέρια σου το αύριο.
1: Αγάπη μου, γεια σου, ένα πολύ όμορφο ντουέτο λοιπόν. Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος. Είναι και οι δύο νέοι καλλιτέχνες, καινούργιες φωνές, αλλά όμως είναι θαυμάσιες και πολύ όμορφο ντουέτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα μπω στη διαδικασία τώρα να κάνω τις αφιερώσεις σας, κάποιες αφιερώσεις που κάποια τραγούδια μου ζητήσατε και νομίζω είναι καλά να τα ακούσουμε πριν το δελτίο ειδήσεων, πριν μπούμε στα παλιά λαϊκά, και αρχίζω με δύο τραγούδια τα οποία η κυρία Μαρία και πολλοί από εσάς τα αγαπήσατε πάρα πολύ και θέλω να τα χαρίσω ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία και σε εσάς όλους που τα ζητάτε, που τα αγαπήσατε, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε εσάς όλους που είστε μαζί μου και για τα καλά σας τα λόγια. Τα τραγούδια αυτά και τα δύο γράφτηκαν ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης που έγινε τις 20 του Ιούλη μέχρι τις 27. Κυπριακός στίχος. Κύπρος μου όμορφο νησί και θέλω να πάω έσω μου. Η μουσική και στα δύο τραγούδια είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο που μπορεί να μας ακούει, βρίσκεται στην Κύπρο και πολύ πιθανόν να ακούει, και η φωνή είναι του Αχιλλέα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Κύπρος μου όμορφο νησί και στη συνέχεια θέλω να πάω έσω μου. Και λέει και η κυρία Μαρία, για να θυμούμαστε, να μην ξεχνούμε, να διατηρούμε τη μνήμη, έτσι είναι η κυρία Μαρία μου. Και χαίρομαι που είστε μαζί μου, χαίρομαι που ζητάτε τα τραγούδια, χαίρομαι που συμμερίζεστε τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Πάμε λοιπόν.

0: Κύπρος μου ομοσφωνησή και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα γυρίσουμε πίσω να ακούσουμε και το «Θέλω να πάω έσω μου». Μείνετε μαζί μας, το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων είναι σε 15 λεπτά στις 12 το μεσημέρι εδώ, Λονδίνο, από την Κύπρο, από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Να το λοιπόν και το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου» για εσάς που το αγαπήσατε και απολαύστε το.

Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί από τους ξενιτεμένους, αν και δεν είναι πρόσφυγες, πεθύμιασαν και πεθυμούν να πάνε σπίτι τους, να πάνε έσω τους. Κουράστηκαν στο εξωτερικό, κουράστηκαν. Και πιο πολλοί όμως οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, όπως πολλοί από εμάς, και εγώ ένας από αυτούς είμαι πρόσφυγας. Έτσι είναι. Λοιπόν, το επόμενο είναι από τον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος ήταν πρόσφατα η επέτειος της γεννήσεώς του, 29 του Αυγούστου το 1931 γεννήθηκε. Ένα κείμενο τα συμπεριλαμβάνεται στα κείμενα της Παραγιακής αυτή την εβδομάδα, στις σελίδες απόψεις για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μη χάσετε την ευκαιρία να το διαβάσετε. Μιλώντας για Παραγιακή, θέλω να πω και για την ελευθερία, η οποία κυκλοφορεί στο ίντερνετ τώρα. Ελευθερία τότ είναι www.ελευθερία.uk.com.uk. Κάπου εκεί θα τα βρείτε όλα. Θα βρείτε να μπορείτε να διαβάσετε την ελευθερία. Και ψάξτε το. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μου το έχει ζητήσει η κυρία Ρούλα και θα το χαρίσουμε και στην κυρία Λενού, που είναι και αυτή μάνα για όλες τις μαμάδες, τις μανάδες. Στέλιος Καζαντζίδης θα τραγουδήσει «Μάνα μου», ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο σε όλες τις μανάδες. Καλημερίζω λοιπόν την κυρία Λενού, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, την κυρία Ρούλα και την οικογένειά της. Ιδιαίτερα να πω καλημέρα και στο Χαραλαμπούδιν το καλόν, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των 18 αγνοωμένων μετά το χθεσινό ναυάγιο τουρκικού καταμαράν που εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερίνια στην Τουρκία. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ 242 επιβάτες διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία των κατεχομένων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στα κατεχόμενα, το 26 ετών σκάφος είχε παρουσιάσει εισρωή υδάτων και κατά το παρελθόν. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τρίμερο πένθος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων εξαιτίας της τραγωδίας ανοιχτά της Κερίνιας. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι αναβλήθηκε και η αυριανή συνάντηση των διαπραγματευτών, οι οποίοι εντός των επόμενων ημερών θα έχουν επικοινωνία, ώστε να καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία της επόμενης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Ο Κωνσταντίνος Λετιπιώτης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκφράσει μέσω της ΟΥΜΦΙΚΙΠ και της Αρμόδιας Δικοινοτικής Επιτροπής την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Σχετικά με το Κυπριακό, ο κύριος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Κύπρο η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Παράλληλα, τόνισε ότι εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη. Η κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο στη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει για εξυγχρονισμό του κράτους με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ. Έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι διτός. Αξιοπρεπή συντάξη σήμερα και βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το αύριο. Διαβεβαίωσε επίσης ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε άλλες σημαντικές παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της Ελλάδας στοχεύει το νέο σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, για το οποίο υπογράφηκε σήμερα στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία. Το νέο σύστημα θα αποτελεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βασικός στόχος είναι η προστασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από εναέριες απειλές, κυρίως σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Εύρος και τα νησιά. Νέα ένταση σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές θέσεις στο νησί Λαράκ, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Η αμερικανική πλευρά ανακοίνωσε ότι αντέδρασε προληπτικά για να αποτρέψει την εκτόξευση πυράβλων που θα μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, από τις επιθέσεις καταστράφηκαν τεχνικές υποδομές, καθώς και θέσεις ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού. Στο Νεπάλ, ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνούμενους. Οι αρχές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών, καλώντας τους κατοίκους των πληγισσών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στους 788, ενώ 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στην πρεμιέρα των αγώνων στίβου στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Με την αναμέτρηση της Ομόνιας Λευκωσίας και την Ομόνια Ραδίπου πέφτει σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ο αγώνας αρχίζει στις 8 το βράδυ και ραδιοφωνική περιγραφή θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε νότιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Πελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια θαυμάσια εβδομάδα. Συνεχίζουμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια, καθώς επίσης και μπορούμε να ακούσουμε και δικές σας επιλογές, όπως έχω ήδη δύο επιλογές τις οποίες θα μεταδώσουμε, και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο απευθείας στο στούντιο να μιλήσουμε μαζί και να διαλέξουμε τραγούδι της αρισκίας σας και να κάνουμε αφιερώσεις για αγαπημένα σας πρόσωπα. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για τη δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Έλλη. Ένα τραγούδι λοιπόν που θα μας πει η Ελένη Βιτάλη. Γεια σου κύριε Μενεξέ. Και πάμε να το ακούσουμε, κυρία Έλλη μου. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να δει λοιπόν η Ελένη Βιτάλη, μια θαυμάσια φωνή όπως ξέρουμε. Γεια σου κύριε Μενεξέ.

0: σου, κύριε Μενεξέ.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πρέπει, χρειάζεται για να το καταλάβει κανείς, πρέπει να το ακούσει, να το ξανακούσει και να το αναλύσει λίγο αυτό το τραγούδι, την ποίησή του. Και για να δούμε, συνεχίζουμε. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, πριν προχωρήσουμε στα παλιά λαϊκά. Λέω να το ακούσουμε και αυτό. Και μετά έχουμε χρόνο, έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας να ακούσουμε και παλιά λαϊκά. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι της εβδομάδας είναι του Πέτρου Ιακωβίδη, το «Παγκόσμιο φαινόμενο». Για να δούμε τι εννοεί με αυτό. Να το αφιερώσουμε εκεί στο Palm Screen, στο Κίκης Πούτσες, στο Ζούρτος Πούτσες, λίγο πιο κάτω. Να το χαρίσουμε στο Taste of Cyprus, στα παιδιά τα καλά εκεί, στον Μόντι και τα δύο καταστήματα, και την Ειρήνη και τους υπόλοιπους και όλους τους τακτικούς θαμώνες. Καλή εβδομάδα εύχομαι στον κύριο Κώστα τον Καλμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, τον Ιουσούφ και όλους τους άλλους. Χαιρετώ επίσης τον Μάμς Πίστρο, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον Ρότζερ Γκρέκ, όλους εκεί στο Middleton Road, το Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Λίγο πιο κάτω είναι τον Νικοσία και όλους τους άλλους. Να πάμε και λίγο εκεί στο Wood Green και να χαιρετήσουμε το Λούτσια. Χαιρετώ την Κριστίνα, τον Γιάννη, τον Θανάση και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και απέναντι είναι το YNS. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα εύχομαι, καλές δουλειές σε όλους. Λίγο να χαιρετήσουμε πιο κάτω στο Tepa Glen τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλη την Ουγένεια. Τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου να μην τον ξεχάσω. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας με πολύ αγάπη. Καλό σας μεσημέρι.
2: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: This is London Greek Radio, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Να χαιρετήσω την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Άννα μου. Βεβαίως. Να σας στείλω έτσι τη μνήμη εκεί που θέλετε. Να θυμηθείτε για το ματσικόριδον. Όπως το ματσικόρινον ανταναμπή νανθίσι, Σούλι Σαμπάχ το ερμηνεύει. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί.

πολύ όμορφο τραγουδί, μπράβο. Και για να δούμε, νομίζω μια και βρισκόμαστε στα κυπριακά, να ακούσουμε ακόμα ένα δυο κυπριακά και μετά θα γυρίσουμε πίσω, να ακούσουμε και δύο-τρία παλιά λαϊκά. Χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Πάνατο Σαββίδη που μπορεί να ακούει αυτή την ώρα, τον άλλο το φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, καλή ημέρα και καλή εβδομάδα εύχομαι, το ίδιο και στον κύριο Αδάμου Παναγία στην οικογένειά του, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης και την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, τα δύο καταστήματα. Καλή εβδομάδα και καλές δουλειές εύχομαι και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη πάντοτε. Πάμε λοιπόν να δούμε για το μήλον, που έσυρα το μήλον τσένε γύλισεν, τσίπα της λαλή να την φιλήσω τσένε καήλισεν. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον.

εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια και ιδιαίτερα τα τσατιστά, θέλω να σας χαρίσω τα επόμενα τσατιστά. Είναι μια διασκευή σε τσατιστά που έκανε η Στάλο Γεωργίου, η Dr. Στάλο Γεωργίου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης στην Πάφο. Οι ομορκές σου εμβολές, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση ερμηνεύει η Ελευθερία Γεωργίου. Θα τα χαρίσω και στην κυρία Εύα, η οποία κυρία Εύα θέλει να τα χαρίσει σε εμάς όλους εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Οι ομορκές σου εμβολές λοιπόν.

Για να δούμε, 13 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε μαζί μου αυτή την ώρα και επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη και όλο το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Χαιρετώ και το καφενείο εκεί κάτω, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία. Γεια σας όλοι, να είστε καλά, εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους σας. Και επίσης όλους τους θαμώνες, να τους χαιρετήσουμε όλους ανεξαιρέτως, να είναι πάντα καλά. Και επίσης θέλω να πω ένα γεια και πολλές ευχαριστίες σε όλους εκεί στο Βαρόσι Lefting and Stage, στον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών χορηγών μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό, και ευχαριστούμε για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγή μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες. Χαιρετώ και όλους τους θαμώνες εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια μέχρι και τις μία και μετά. Θέλω να καλωσορίσω επίσης εδώ στο Λονδίνο τον Ανδρέα τον Μπεσίρη και την Αγγελική. Καλωσορίσατε παιδιά, να είστε καλά, και χάρηκα που σας συνάντησα έτσι για λιγάκι το περασμένο Σάββατο. Αυτά, λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ιδιαίτερα εσείς που επικοινωνήσατε μαζί μου, σας υπέρ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την επικοινωνία και εύχομαι σε όλους να έχετε μια θαυμάσια μέρα και μια θαυμάσια εβδομάδα. Το ίδιο και στους υπόλοιπους, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας που είναι το σημαντικότερο από όλα. Να χαιρετήσω λοιπόν και εσάς που παραμείνατε μαζί μου και να σας πω, για να γνωρίζετε, όπως είπε και η κυρία Άννα, ότι θα είμαι μαζί σας αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου, 1 με 4 λοιπόν, και πάλι μαζί αύριο. Στη συνέχεια έχουμε πολλή μουσική από την δισκοθήκη του σταθμού μας. 4 με 7 Drive Time, εδώ Κρίστιο Χάρους. 7 με 8 New Show. 8 με 10 ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Στις 11 μέχρι και τις 12 Μιχάλης Γερμανός και Monday Moods. Μετά οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Και εμείς θα τα πούμε, όπως έχω πει, αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά, να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι, ναι, ότι θα περάσουμε πολύ καλά. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Gym Moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

0: 1988. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Πάλι!
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
4: Here we go.
5: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

4 και 3 λεπτά 31 Αυγούστου. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Obviously pan holiday today. Ελπίζω να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε. Μπαίνει καινούριος μήνας tomorrow. Το καλοκαίρι μας έφυγε. Ελπίζω να φέρουμε ακόμα λίγες μέρες, λίγο ήλιο. Όπως είπαμε, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση. Ακούτε τον DJ Christo Harris μέχρι το σε Drive Time Show Special Band Holiday One. We're gonna play some classics as well.

Και όσο πάντα σας καλωσορίζω. Καλή σας ακρόαση. This is London Greek Radio 103.3 FM DAB+. Όπου και να είστε, δυναμώστε το ρυθμό.

Σάκης Ασνίου και κόκκινο χαλί, η ώρα μας είναι 4 και 14 λεπτά και ο καιρός μας έξω 20 βαθμοί, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 17 και 16 βαθμούς συννεφιά και όπως φαίνεται λίγα νεράκια και αύριο θα είναι γύρω στους 21 και 22 βαθμούς συννεφιά και λίγον ήλιο. Και συνεχίζουμε εδώ με τον Γιάννη Φακίνων και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Ακούσαμε Ηλία Βέρτος, Αναστασία, Δημήτρης Πανανάκης και πάμε να ακούσουμε Άγγελέ μου, Χρήστος Δάντης. Η ώρα μας είναι 4:33 λεπτά και ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνο LGR 103.3 FM DAB+, όπου και να είστε online, your mobile devices, speakers

Αγγελίνα και έλα, έλα. Και η ώρα μας είναι 4 και 51 λεπτό, 9 λεπτά πριν τις 5 που θα πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις. Και στη συνέχεια εδώ συνεχίζει η μουσική μας. Special Band Holiday. Soon, θα αλλάξουμε το ρυθμό. Ελπίζω να περνούμε καλά, ό,τι και να κάνετε. Αύγουστος 31.

Και μπήκαμε στη δευτερόλεπτα του προγράμματος μας, η ώρα είναι 5 και 8 λεπτά και αρχίσαμε με Γιώργο Κακοσέο και πάμε να ακούσουμε Αγγελική Δάρα. Και τι γίνεται τώρα? This is London Greek Radio 103.3 FM, Pan Holiday Special.

Και αυτή ήταν η Αγγελική Δάρα. Και να πούμε έναν καλό απόγευμα εκεί στην ωραία Ελλάδα. Και Αλεξία, ευχαριστούμε να σε πάντα καλά με το τηλεφωνημά σα. Καλά σου λόγια. Αριστίδη, γεια σου, τι κάνετε. Τα φανταράκια μας, να είστε καλά, παιδιά. Στη Χριστίνα μας που ετοιμάζεται να πάει πίσω Αμερική για τις σπουδές της. Και καλό σας ταξίδι. Και στην Κρήτη όλα τα παιδιά. Και στην Κέρκυρα και εδώ στο Ρολεντζίν, Λονδίνο, στο Βίντζα. Δέσποινα και Νίκο, να είστε όλοι καλά. Και πάμε με ένα ωραίο καινούργιο τραγουδάκι από την Αλεξάνδρα Χαλκιδάκη και ο Τροχός. Παιδιά, να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε για πάντα.

0: Και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στη Μαρίνα Κωνσταντή και η οικογένεια. Να είστε καλά, παιδιά. Έω Τζορτζίου, Αντρούλα Θεοχάρου, Κώστα, Αντρούλα και Φλόρι. Να είστε πάντα πάντα καλά. Και γεια σου, Άννα, τι κάνει. Δεν πάμε. Πάμε.
1: Έλα
0: όχι.
1: Κοντά. Έλα κοντά.
0: Χαμπίμπι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός και το Χατήρι, και από ένα ωραίο καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί, εδώ, Κωσοβλάντων, Πανίκος Δημητρίου, πλού όλοι, καλές δουλειές, καλό μήνα να έχετε από αύριο και όλοι όλοι καλά, και εκεί στην Κύπρο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, να είστε καλά παιδιά, Τόνι και Ιωάννα. Ακοτόνις.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπή. LGR 103,3. Διάβλος επικοινωνίας με την πατρίδα.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε τον Χρήστη Οχάρους του Ελληνικού Ραδιόφωνο στο Λονδίνο.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio is Record of the Week.

Τραγούδι της εβδομάδας, Πέτρος Ιακωβίδης. Ακόμα ένα από τον Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση. Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?

0: 2310-232-949 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

6 και 11 λεπτά και αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος που να πάω και ένα καλό απόγευμα και καλησπέρα στη Βούλα. Τι κάνεις Βούλα, ελπίζω να είσαι καλά. Μάικ και Μάικ οικογένεια, να είστε καλά παιδιά. Χρυς Αρμάρι και η Έλλη μας τηλεφώνησε, να είσαι καλά Έλλη μου, με τα καλά σου λόγια πάντα, και θέλει να ξανακούσει ξανά τον πόλεμο, τον έζησαν, της άρεσε πολύ. Θα προσπαθήσω για σένα, εντάξει.

0: Καλησπέρα Τσόνια και στην ωραία Μπάφο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Νίκος Οικονομόπουλος και άκτητος αητός και που θα επιστρέψουμε πίσω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε ένα θα παίξουμε ξανά τον πόλεμο τον έζησα, Δημήτρης Πανανάκης, για την Έλλη μας και μερικοί άλλοι που πήραν τηλέφωνο τους άρεσε πάρα πολλά για δεύτερη φορά. After the break.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Δημήτρης Πανανάκης, στον πόλεμο τον έζησα. Καινούργιο τραγούδι, το παίξαμε δύο φορές σήμερα για την Έλλη μας, για τον Μάρκο. Και στο φίλο μας Ανδρώνη Προκοπίου, Μάκη Μάικ, οικογένεια, να είστε καλά παιδιά όλοι. Καλό μήνα να έχετε από αύριο. Και συνεχίζουμε εδώ έναν καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία Γεωργίου και στην όλη την ομάδα εκεί στον Άι Δημήτρη. Τους χαιρετάει όλους και πάμε λιγάκι πίσω. Είναι επανχολήτες, πάμε λιγάκι πίσω. Ακόμα ένα ζεμπέκικο από τη μεγάλη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη και μερικά λαϊκά αυτεδείς. Καλή σας ακρόαση. Καλησπέρα Μπάμπος, Χαραλάμπους και οικογένεια. Όλα τα παιδιά εκεί στην ομάδα της υπαρχιακής εφημερίδας. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα να έχετε αύριο. Από αύριο.

Εγώ είμαι εδώ στη μεγάλη φωνή του αθάνατου Στέλιου Καζαντζίδη και η ώρα μας είναι 6 και 31 λεπτών και ακούτε LGR με τον DJ Christo Χαρός μέχρι τις 7. Ελπίζω ότι και να κάνετε να περνούμε καλά και όπως είπα θα πάμε λιγάκι πίσω, πάνω χωρίτε λίγα λαϊκά που έχει καιρό να τα ακούσουμε και πάμε με Στράτο.

Και Αντίπας, απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Και πάμε με ακόμα έναν. Καλησπέρα, Άντζ. DJ Andrew, DJ Christopher NPR. Και πάμε. Είσαστε το κάτι άλλο, έτσι.

0: Σας ήρθα να πάμε λιγάκι πίσω, λίγα ωραία λαϊκά, ξέχαστα. Επιστρέφουμε after this quick break.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Mm-hmm.

Back to back, Κωνσταντίνος Αργυρός, τα νησιώτικα παιδιά και οι καμπάνες. Μας μείναν περίπου 7 λεπτά μαζί, ελπίζω να περάσαμε ωραία. This Pan Holiday Monday, 31 Αυγούστου, Σεπτέμβρης, αμάν. Καλό μήνα να έχετε όλοι. Και πάμε με Δημήτρη Γιώτη και Γιώργο Τσαλίκη και το μαγαζί. You are listening to LGR 103.3 FM.

πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dance.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103.3.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: πάμε.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: υπογραφή. LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR.

0: πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω άμα να μα ναι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: LGR 103,3.
2: LGR 103,3 FM.
3: Κουμπάρε, βαλέ τζάλα τζάλα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
5: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βάζει, δεν πέφτει πολύ η

Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Γεια χαρά σε όλους και ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή. Είναι η τελευταία Δευτέρα αυτού εδώ του Αυγούστου και εμείς είμαστε και πάλι μαζί, όπως πάντα για μια ώρα που θα φέρει πολύ μουσική από τώρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά απόψε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα για την ερχόμενη μια ώρα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με τη φωνή της Grace Jones. Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία στην παγκόσμια μουσική σκηνή για τα ξημερώματα και τις αυγές αυτού εδώ του κόσμου. Και δεύτερη φωνή, η φωνή της ελευθερίας. Μια από αυτές που είναι κοντά μας με ολόκληρη ζωή, σαν ένα σπάνιο τριαντάφυλλο που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να του στερήσει το όραμα. Έτσι ξεκινάμε απόψε και να ζητούμε άλλη μια φορά τη διαδρομή μιας ακόμη δευτερόλεπτα.

μια λιτανία μέσα στη νύχτα για όλους τους Αγίους και όλους τους αθώους αυτού εδώ του κόσμου. Και ένας ακόμη πολύ ιδιαίτερος δημιουργός, Dr. John.

Ένας ήχος που παραπέμπει στην υπέροχη μουσική σκηνή της Πορτογαλίας και μια πολύ όμορφη και αγαπημένη φωνή από την Κύπρο, η Βάκια Σταύρου.

ακόμη. Πολύ σπουδαία φωνή λοιπόν με τον Γιώργο Ταλάρα. Περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δευτέρα βράδυ εδώ στον LGR, η τελευταία αυτού εδώ του Αυγούστου. Και ο Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, όπως πάντα, για μία ώρα που φέρνει πολύ μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου απόψε. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ιερούς Παρίς, σταθερά στα όνειρα, με τη μουσική της Εφανθίας Εμπούτσικα και τους πάντα διορετικούς στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου. Για όλα αυτά που γνωρίζει μονάχα η θάλασσα και ο άνθρωπος τα ανακαλύπτει μονάχα με την καρδιά.

Κάπως έτσι λοιπόν απόψε, με τη φωνή του Γιάννη Κούτσιρα, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της εκπομπής και μιας ακόμη συνάντησης για εμάς. Ο Μιχάλης Ιμανός ήταν και πάλι εδώ για την τελευταία μία ώρα, για την τελευταία ώρα αυτού εδώ του Αυγούστου που ήμασταν μαζί και γεμίσαμε όπως πάντα με πολλή μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε, μία καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και εμείς τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
4: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
6: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
7: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3.
2: Έλα, Παντελή.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.